κάνουμε απόν. Θα τσίνει ο κάκο και κόχει μπεμπόρ. Τσίνει σου φόνη, τη κάνουμε απόν. Θα τσίνει ο κάκο και κόχει μπεμπόρ. Τσίνει σου φόνη, τη κάνουμε απόν. Θα τσίνει ο κάκο και κόχει μπεμπόρ. Τσίνει σου φόνη, τη κάνουμε απόν. Θα τσίνει ο κάκο και κόχει μπεμπόρ. Τσίνει σου φόνη, τη κάνουμε απόν.